0: Ρωμή.
1: Για να πει ο Ρωμή.
0: Γυρνάει.
1: Άντομα, ανή, αουτσι, αλλά νόγκομεν λοιπόν κομποτιτσά. Από κοντζουλαγκάνια, να μου να... Μου και ανή,